0: United Radio.
1: Wow. Ο δεν είναι στάσο, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, ho pido